0: Beretta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

0: αλλάζουμε ώρα, όχι όμως συχνότητα. Κρέτα One 102,3. Είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι, βάζουμε την επικαιρότητα στο επίκεντρο. Μαζί συζητάμε και σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα αλλάζουν και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Με άποψη, με ουσία και φυσικά χωρίς περιστροφές. Newsroom με το Γιάννη Ραψομανίκη. Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, στο Κρέτα One 102,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: get your shit and go. Κάθε πρωί η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τίτλοι και ειδήσεις, είναι άνθρωποι, ιστορίες, προβλήματα, λύσεις. Όσα μας αλλάζουν, όσα μας θυμώνουν, όσα αξίζει να ακουστούν. Στο Creta One 102,3 δεν ακούμε απλώς τι συμβαίνει, ψάχνουμε γιατί συμβαίνει. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη ανοίγει τα μικρόφωνα στις 8. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με κριτική ματιά, καθαρή άποψη και σταρά τα λόγια. Creta One 102,3. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, live με την Αντιγόνη. Λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως φαίνονται. Let's try this again. Here we go again, go
1: again, go again, go again. Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

Κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα. Με μια πιο δροσερή ματιά συζητάμε πολλά και ό,τι λέμε μένει μεταξύ μας. Μεταξύ μας, με την Μαρίνα Μανολακάκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανά.

0: One Sports, One Life. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου συντονιστείτε στο ραδιόφωνο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ. One Sports, One Life. Στο μικρόφωνο κάθε μεσημέρι 3 με 5 ο Γιώργος Κορτσιδάκης. Το δικό μας γήπεδο στα FM και στον Creta One 102,3. Σας περιμένω.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.
2: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
3: Νούμερο 5.

0: Beta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

0: πέρυσι ήμουν μόνη.
1: Και φέτος.
0: Φέτος την πάτησες.
1: Εγώ. Εσύ δεν έλεγες ότι ήθελες παρέα.
0: Ναι, αλλά δεν περίμενα να έρθεις εσύ.
1: Αφού είπαμε, μαζί.
0: Μαζί θα λέμε τα νέα.
1: Μαζί θα σχολιάζουμε. Και μαζί θα προσπαθούμε να σε ανοιχτώ.
0: Α, ξεκινήσαμε.
1: Τι περίμενες, αφού έχουμε εκπομπή. Η Μαρία Ορφανάκη
0: και ο Δημήτρης Κανάκης μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 10 με 12 το πρωί στο Κρέτα One 102,3.
1: Μαζί και όποιος αντέξει.
0: Ερχόμαστε από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αλλάζουμε ώρα, όχι όμως συχνότητα. Κρέτα One 102,3. Είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι, βάζουμε την επικαιρότητα στο επίκεντρο. Μαζί συζητάμε και σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα αλλάζουν και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Με άποψη, με ουσία και φυσικά χωρίς περιστροφές. Newsroom με το Γιάννη Ραψομανίκη. Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, στο Κρέτα One 102,3.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.

0: Κρέτα One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Κρέτα One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Κρέτα One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Κρέτα One 102,3.

0: get your shit and go.
1: Κάθε πρωί η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τίτλοι και ειδήσεις, είναι άνθρωποι, ιστορίες, προβλήματα, λύσεις. Όσα μας αλλάζουν, όσα μας θυμώνουν, όσα αξίζει να ακουστούν. Στο Creta One 102,3 δεν ακούμε απλώς τι συμβαίνει, ψάχνουμε γιατί συμβαίνει. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη ανοίγει τα μικρόφωνα στις 8. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με κριτική ματιά, καθαρή άποψη και σταρά τα λόγια. Creta One 102,3. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, live με την Αντιγόνη. Λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως φαίνονται. Let's try this again.

0: Κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα. Με μια πιο δροσερή ματιά συζητάμε πολλά και ό,τι λέμε μένει μεταξύ μας. Μεταξύ μας, με την Μαρίνα Μανολακάκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
2: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
3: Νούμερο 5.

0: Beretta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

0: One Sports, One Life. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου συντονιστείτε στο ραδιόφωνο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ. One Sports, One Life. Στο μικρόφωνο κάθε μεσημέρι 3 με 5 ο Γιώργος Κορτσιδάκης. Το δικό μας γήπεδο στα FM και στον Creta One 102,3. Σας περιμένω.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Πέρυσι ήμουν μόνη.
1: Και φέτος?
0: Φέτος την πάτησες.
1: Εγώ? Εσύ δεν έλεγες ότι ήθελες παρέα?
0: Ναι, αλλά δεν περίμενα να έρθεις εσύ.
1: Αφού είπαμε, μαζί.
0: Μαζί θα λέμε τα νέα.
1: Μαζί θα σχολιάζουμε. Και μαζί θα προσπαθούμε να σε ανοιχτώ.
0: Α, ξεκινήσαμε.
1: Τι περιμένες, αφού έχουμε εκπομπή. Η Μαρία Ορφανάκη
0: και ο Δημήτρης Κανάκης μαζί. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, στο Creta One 102,3.
1: Μαζί και όποιος αντέξει.
0: Ερχόμαστε από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Beta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.

0: αλλάζουμε ώρα, όχι όμως συχνότητα. Κρέτα One 102,3. Είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι, βάζουμε την επικαιρότητα στο επίκεντρο. Μαζί συζητάμε και σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα αλλάζουν και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Με άποψη, με ουσία και φυσικά χωρίς περιστροφές. Newsroom με το Γιάννη Ραψομανίκη. Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, στο Κρέτα One 102,3.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Ήθελα να με ιαφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει

0: get your shit and go.
1: Κάθε πρωί η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τίτλοι και ειδήσεις, είναι άνθρωποι, ιστορίες, προβλήματα, λύσεις. Όσα μας αλλάζουν, όσα μας θυμώνουν, όσα αξίζει να ακουστούν. Στο Creta One 102,3 δεν ακούμε απλώς τι συμβαίνει, ψάχνουμε γιατί συμβαίνει. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη ανοίγει τα μικρόφωνα στις 8. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με κριτική ματιά, καθαρή άποψη και σταρά τα λόγια. Creta One 102,3. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, live με την Αντιγόνη. Λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως φαίνονται.
0: Let's try this again.
2: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
7: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
8: Νούμερο 5.
9: Επίθεση

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Beretta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.

0: Κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα. Με μια πιο δροσερή ματιά συζητάμε πολλά και ό,τι λέμε μένει μεταξύ μας. Μεταξύ μας, με την Μαρίνα Μανολακάκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3.
1: Ντάγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Ντάγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Ντάγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: One Sports, One Life. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου συντονιστείτε στο ραδιόφωνο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ. One Sports, One Life. Στο μικρόφωνο κάθε μεσημέρι 3 με 5 ο Γιώργος Κορτσιδάκης. Το δικό μας γήπεδο στα FM και στον Creta One 102,3. Σας περιμένω.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κατά έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
13: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
15: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Beta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.

0: πέρυσι ήμουν μόνη.
1: Και φέτος.
0: Φέτος την πάτησες.
1: Εγώ. Εσύ δεν έλεγες ότι ήθελες παρέα.
0: Ναι, αλλά δεν περίμενα να έρθεις εσύ.
1: Αφού είπαμε, μαζί.
0: Μαζί θα λέμε τα νέα.
1: Μαζί θα σχολιάζουμε. Και μαζί θα προσπαθούμε να σε ανοιχτώ.
0: Α, ξεκινήσαμε.
1: Τι περιμένες, αφού έχουμε εκπομπή. Η Μαρία Ορφανάκη
0: και ο Δημήτρης Κανάκης μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 10 με 12 το πρωί στο Creta One 102,3.
1: Μαζί και όποιος αντέξει.
0: Ερχόμαστε από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

ξυπνήσει. Έχει πλάσει κόκκινησει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε.

0: Αλλάζουμε ώρα, όχι όμως συχνότητα. Κρέτα One 102,3. Είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι, βάζουμε την επικαιρότητα στο επίκεντρο. Μαζί συζητάμε και σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα αλλάζουν και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Με άποψη, με ουσία και φυσικά χωρίς περιστροφές. Newsroom με τον Γιάννη Ραψομανίκη. Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, στο Κρέτα One 102,3.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
15: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

Beretta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.

0: get your shit and go. Κάθε πρωί η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τίτλοι και ειδήσεις, είναι άνθρωποι, ιστορίες, προβλήματα, λύσεις. Όσα μας αλλάζουν, όσα μας θυμώνουν, όσα αξίζει να ακουστούν. Στο Creta One 102,3 δεν ακούμε απλώς τι συμβαίνει, ψάχνουμε γιατί συμβαίνει. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη ανοίγει τα μικρόφωνα στις 8. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με κριτική ματιά, καθαρή άποψη και σταρά τα λόγια. Creta One 102,3. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, live με την Αντιγόνη. Λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως φαίνονται. Let's try this again.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

0: Κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα. Με μια πιο δροσερή ματιά συζητάμε πολλά και ό,τι λέμε μένει μεταξύ μας. Μεταξύ μας, με την Μαρίνα Μανολακάκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
11: Νούμερο 5.
12: Επίθεση.

Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.

Κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: One Sports, One Life. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου συντονιστείτε στο ραδιόφωνο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ. One Sports, One Life. Στο μικρόφωνο κάθε μεσημέρι 3 με 5 ο Γιώργος Κορτσιδάκης. Το δικό μας γήπεδο στα FM και στον Creta One 102,3. Σας περιμένω.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

Νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

0: πέρυσι ήμουν μόνη.
1: Και φέτος.
0: Φέτος την πάτησες.
1: Εγώ. Εσύ δεν έλεγες ότι ήθελες παρέα.
0: Ναι, αλλά δεν περίμενα να έρθεις εσύ.
1: Αφού είπαμε, μαζί.
0: Μαζί θα λέμε τα νέα.
1: Μαζί θα σχολιάζουμε. Και μαζί θα προσπαθούμε να σε ανοιχτώ.
0: Α, ξεκινήσαμε.
1: Τι περιμένες, αφού έχουμε εκπομπή. Η Μαρία Ορφανάκη
0: και ο Δημήτρης Κανάκης μαζί. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, στο Κρέτα One 102,3.
1: Μαζί και όποιος αντέξει.
0: Ερχόμαστε από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

Κρέτα One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Κρέτα One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Κρέτα One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.

0: Αλλάζουμε ώρα, όχι όμως συχνότητα. Κρέτα One 102,3. Είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι, βάζουμε την επικαιρότητα στο επίκεντρο. Μαζί συζητάμε και σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα αλλάζουν και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Με άποψη, με ουσία και φυσικά χωρίς περιστροφές. Newsroom με τον Γιάννη Ραψομανίκη. Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, στο Κρέτα One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: get your shit and go. Κάθε πρωί η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τίτλοι και ειδήσεις, είναι άνθρωποι, ιστορίες, προβλήματα, λύσεις. Όσα μας αλλάζουν, όσα μας θυμώνουν, όσα αξίζει να ακουστούν. Στο Creta One 102,3 δεν ακούμε απλώς τι συμβαίνει, ψάχνουμε γιατί συμβαίνει. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη ανοίγει τα μικρόφωνα στις 8. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με κριτική ματιά, καθαρή άποψη και σταρά τα λόγια. Creta One 102,3. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, live με την Αντιγόνη. Λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως φαίνονται. Let's try this again. Here we go again.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
14: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
15: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Beta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.

0: Κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα. Με μια πιο δροσερή ματιά συζητάμε πολλά και ό,τι λέμε μένει μεταξύ μας. Μεταξύ μας, με την Μαρίνα Μανολακάκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: One Sports, One Life. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου συντονιστείτε στο ραδιόφωνο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ. One Sports, One Life. Στο μικρόφωνο κάθε μεσημέρι 3 με 5 ο Γιώργος Κορτσιδάκης. Το δικό μας γήπεδο στα FM και στον Creta One 102,3. Σας περιμένω.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
10: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
11: Νούμερο 5.
12: Επίθεση.

0: Beretta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

0: πέρυσι ήμουν μόνη.
1: Και φέτος.
0: Φέτος την πάτησες.
1: Εγώ. Εσύ δεν έλεγες ότι ήθελες παρέα.
0: Ναι, αλλά δεν περίμενα να έρθεις εσύ.
1: Αφού είπαμε, μαζί.
0: Μαζί θα λέμε τα νέα.
1: Μαζί θα σχολιάζουμε. Και μαζί θα προσπαθούμε να σε ανοιχτώ.
0: Α, ξεκινήσαμε.
1: Τι περιμένες, αφού έχουμε εκπομπή. Η Μαρία Ορφανάκη
0: και ο Δημήτρης Κανάκης μαζί. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, στο Creta One 102,3.
1: Μαζί και όποιος αντέξει.
0: Ερχόμαστε από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Αλλάζουμε ώρα, όχι όμως συχνότητα. Κρέτα One 102,3. Είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι, βάζουμε την επικαιρότητα στο επίκεντρο. Μαζί συζητάμε και σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα αλλάζουν και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Με άποψη, με ουσία και φυσικά χωρίς περιστροφές. Newsroom με το Γιάννη Ραψομανίκη. Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, στο Κρέτα One 102,3.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Let's get your shit and go.
1: Κάθε πρωί η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τίτλοι και ειδήσεις, είναι άνθρωποι, ιστορίες, προβλήματα, λύσεις. Όσα μας αλλάζουν, όσα μας θυμώνουν, όσα αξίζει να ακουστούν. Στο Creta One 102,3 δεν ακούμε απλώς τι συμβαίνει, ψάχνουμε γιατί συμβαίνει. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη ανοίγει τα μικρόφωνα στις 8. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με κριτική ματιά, καθαρή άποψη και σταρά τα λόγια. Creta One 102,3. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, live με την Αντιγόνη. Λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως φαίνονται. Let's try this again. Here we go again.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.

0: πιστεύω! Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε!
1: Κρέτα One 102,3.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα. Με μια πιο δροσερή ματιά συζητάμε πολλά και ό,τι λέμε μένει μεταξύ μας. Μεταξύ μας, με την Μαρίνα Μανολακάκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Έρετα One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

0: One Sports, One Life. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου συντονιστείτε στο ραδιόφωνο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ. One Sports, One Life. Στο μικρόφωνο κάθε μεσημέρι 3 με 5 ο Γιώργος Κορτσιδάκης. Το δικό μας γήπεδο στα FM και στον Creta One 102,3. Σας περιμένω.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: πέρυσι ήμουν μόνη.
1: Και φέτος.
0: Φέτος την πάτησες.
1: Εγώ. Εσύ δεν έλεγες ότι ήθελες παρέα.
0: Ναι, αλλά δεν περίμενα να έρθεις εσύ.
1: Αφού είπαμε, μαζί.
0: Μαζί θα λέμε τα νέα.
1: Μαζί θα σχολιάζουμε. Και μαζί θα προσπαθούμε να σε ανοιχτώ.
0: Α, ξεκινήσαμε.
1: Τι περιμένες, αφού έχουμε εκπομπή. Η Μαρία Ορφανάκη.
0: Και ο Δημήτρης Κανάκης. Μαζί. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, στο Creta One 102,3.
1: Μαζί και όποιος αντέξει.
0: Ερχόμαστε από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
9: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
11: Νούμερο 5.
12: Επίθεση

0: Beta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

0: Αλλάζουμε ώρα, όχι όμως συχνότητα. Κρέτα One 102,3. Είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι, βάζουμε την επικαιρότητα στο επίκεντρο. Μαζί συζητάμε και σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα αλλάζουν και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Με άποψη, με ουσία και φυσικά χωρίς περιστροφές. Newsroom με το Γιάννη Ραψομανίκη. Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, στο Κρέτα One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: shit, your shit, and go.
1: Κάθε πρωί η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τίτλοι και ειδήσεις, είναι άνθρωποι, ιστορίες, προβλήματα, λύσεις. Όσα μας αλλάζουν, όσα μας θυμώνουν, όσα αξίζει να ακουστούν. Στο Creta One 102,3 δεν ακούμε απλώς τι συμβαίνει, ψάχνουμε γιατί συμβαίνει. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη ανοίγει τα μικρόφωνα στις 8. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με κριτική ματιά, καθαρή άποψη και σταρά τα λόγια. Creta One 102,3. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, live με την Αντιγόνη. Λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως φαίνονται. Let's try this again. Here we go again, go again, go again, go
2: again. Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Beta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

Κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα. Με μια πιο δροσερή ματιά συζητάμε πολλά και ό,τι λέμε μένει μεταξύ μας. Μεταξύ μας, με την Μαρίνα Μανολακάκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: One Sports, One Life. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου συντονιστείτε στο ραδιόφωνο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ. One Sports, One Life. Στο μικρόφωνο κάθε μεσημέρι 3 με 5 ο Γιώργος Κορτσιδάκης. Το δικό μας γήπεδο στα FM και στον Creta One 102,3. Σας περιμένω.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
7: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Beta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

0: πέρυσι ήμουν μόνη.
1: Και φέτος.
0: Φέτος την πάτησες.
1: Εγώ. Εσύ δεν έλεγες ότι ήθελες παρέα.
0: Ναι, αλλά δεν περίμενα να έρθεις εσύ.
1: Αφού είπαμε, μαζί.
0: Μαζί θα λέμε τα νέα.
1: Μαζί θα σχολιάζουμε. Και μαζί θα προσπαθούμε να σε ανοιχτώ.
0: Α, ξεκινήσαμε.
1: Τι περίμενες, αφού έχουμε εκπομπή. Η Μαρία Ορφανάκη.
0: Και ο Δημήτρης Κανάκης μαζί. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, στο Κρέτα One 102,3.
1: Μαζί και όποιος αντέξει.
0: Ερχόμαστε από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Αλλάζουμε ώρα, όχι όμως συχνότητα. Κρέτα One 102,3. Είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι, βάζουμε την επικαιρότητα στο επίκεντρο. Μαζί συζητάμε και σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα αλλάζουν και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Με άποψη, με ουσία και φυσικά χωρίς περιστροφές. Newsroom με τον Γιάννη Ραψομανίκη. Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, στο Κρέτα One 102,3.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3.
2: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Νούμερο 5.

0: Beta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

0: your shit and go.
1: Κάθε πρωί η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τίτλοι και ειδήσεις, είναι άνθρωποι, ιστορίες, προβλήματα, λύσεις. Όσα μας αλλάζουν, όσα μας θυμώνουν, όσα αξίζει να ακουστούν. Στο Creta One 102,3 δεν ακούμε απλώς τι συμβαίνει, ψάχνουμε γιατί συμβαίνει. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη ανοίγει τα μικρόφωνα στις 8. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με κριτική ματιά, καθαρή άποψη και σταρά τα λόγια. Creta One 102,3. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, live με την Αντιγόνη. Λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως φαίνονται. Let's try this again.

0: Κάθε μεσημέρι είμαστε παρέα. Με μια πιο δροσερή ματιά συζητάμε πολλά και ό,τι λέμε μένει μεταξύ μας. Μεταξύ μας, με την Μαρίνα Μανολακάκη, Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10. Κρέτα One 102,3.

0: πιστεύω! Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε!
1: Δεν μπορώ

0: Beta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

One Sports, One Life. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου συντονιστείτε στο ραδιόφωνο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ. One Sports, One Life. Στο μικρόφωνο κάθε μεσημέρι 3 με 5 ο Γιώργος Κορτσιδάκης. Το δικό μας γήπεδο στα FM και στον Creta One 102,3. Σας περιμένω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: πέρυσι ήμουν μόνη.
1: Και φέτος?
0: Φέτος την πάτησες.
1: Εγώ? Εσύ δεν έλεγες ότι ήθελες παρέα?
0: Ναι, αλλά δεν περίμενα να έρθεις εσύ.
1: Αφού είπαμε, μαζί.
0: Μαζί θα λέμε τα νέα.
1: Μαζί θα σχολιάζουμε. Και μαζί θα προσπαθούμε να σε ανοιχτώ.
0: Α, ξεκινήσαμε.
1: Τι περιμένες, αφού έχουμε εκπομπή. Η Μαρία Ορφανάκη
0: και ο Δημήτρης Κανάκης μαζί. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, στο Κρέτα One 102,3.
1: Μαζί και όποιος αντέξει.
0: Ερχόμαστε από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3.
3: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
4: Νούμερο 5.

0: Αλλάζουμε ώρα, όχι όμως συχνότητα. Κρέτα One 102,3. Είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι, βάζουμε την επικαιρότητα στο επίκεντρο. Μαζί συζητάμε και σχολιάζουμε όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα αλλάζουν και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Με άποψη, με ουσία και φυσικά χωρίς περιστροφές. Newsroom με το Γιάννη Ραψομανίκη. Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, στο Κρέτα One 102,3.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3.
2: Ακούστε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας.
3: Νούμερο 5.
4: Επίθεση θέλει.

0: Beretta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου η ενημέρωση μπαίνει σε νέα εποχή. Νέες εκπομπές, νέο πρόγραμμα, νέα ματιά σε όσα σε αφορούν. Θες να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει? Συντονίσου στο νέο πρόγραμμα του Creta One 102,3. Από 7 Σεπτεμβρίου, Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή.
1: Creta One 102,3.

0: get your shit and go.
1: Κάθε πρωί η επικαιρότητα δεν είναι μόνο τίτλοι και ειδήσεις, είναι άνθρωποι, ιστορίες, προβλήματα, λύσεις. Όσα μας αλλάζουν, όσα μας θυμώνουν, όσα αξίζει να ακουστούν. Στο Creta One 102,3 δεν ακούμε απλώς τι συμβαίνει, ψάχνουμε γιατί συμβαίνει. Η Αντιγόνη Ανδρεάκη ανοίγει τα μικρόφωνα στις 8. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με κριτική ματιά, καθαρή άποψη και σταρά τα λόγια. Creta One 102,3. Καθημερινά, 8 με 10 το πρωί, live με την Αντιγόνη. Λέμε τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως φαίνονται. Let's try this again.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το ταξίδι αντέχεις, αν μπορείς, μη με ρωτάς. Ό,τι ψάχνεις στα μάτια μου θα δεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Creta One 102,3.
1: Δεν μπορώ

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.